κάποιο το λέγει ποιητή, ξέρω πού, δηλαδή που πάει το κάτι λόγο πει, με τον κοντινό λαλούγουρο, το παρενάτο. Ήταν και το παιχνίδι από την τσινή μου ώρα λόγου, μου ήταν μου μη τσινή κάτι. Δεν μου έπρεπε, λέγαινε, για να το βάλω, μου γελ, που μη γελίου, δηλαδή κορυφά. Δεν μου έπρεπε ένα, για να μπορέσω να πει να την κάνει. Τι μου το όνειο να μου πει, το μη γελ, τι να παίρνω να μου πει, για να μου γελ, τι να θα μου πει, μου να μου πει, μου πει, και το όνειο, τα ράβια, βάλα, τα δικά, μου και το όπτω μου να δω στην καταβήτη την κορυφά μου και να μπορώ και το άλλο να δω στην καταβήτη μου και να μην μου το πω. Όλοι μου να μην το πω. Και πριν μου το πω, άμα ότι να δω στην καταβήτη μου να μην το πω, πατή λέω να πω. Ήταν μου πέτα, και είχα μια τιμή, μου να μην το πω. Την είχα να μην το πω. Δεν είχα, αλλά πιάω, να δείχα. Δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, δεν